3 ώρες και 16 μινούτους. Κότι ο Ροαχαρόν και πέλα μου στούδιο μου. Για βίρε, ούλα καλή το σαχάια ή ο κούβε χάια σάι σάι. Να καλά μου του ο μούλου παρόν τη βολιουέ ταλά. Είνα. Ακόμα μία ανωτέ πέσα χώε.